Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.

0: Σαν τρελό σαν μαζί το εσένα. Τ' αγαπάω πια λίγο και
1: έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: είναι 7.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Μουσάκη στο μικροφόνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε ένα Σεπτέμβριο που προχωράει με νομίζω αργούς ρυθμούς, ή εμένα μου φαίνεται, δεν ξέρω παιδιά, ίσως νομίζω το μυαλό μου έχει μείνει στις καλοκαιρινές διακοπές, δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεται, αλλά νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος περνάει αργά, βασανιστικά. Anyway, εμείς θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες με τα ζώδιά μας, με προτάσεις βιβλίου, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, αλλά εμείς θέλουμε πάρα πολύ να διαβάζουμε. Δεν είναι ανάγκη, παιδιά, να διαβάζουμε σελίδες ολόκληρες κατεβατά, τώρα που μπήκαμε στη ρουτίνα μας και στα δύσκολά μας, όχι βέβαια, αλλά μία σελίδα την ημέρα, δύο σελίδες. Ξέρεις πόσο πολύ βοηθάει πριν τον ύπνο? Σε λίγο έχω αστρολογικές προβλέψεις και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και πάρα πολλά τηλεοπτικά, παρακαλώ πολύ.

ξεκινήσει πάρα πολλά προγράμματα. Αυτό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πρωινό της Σύσης Χριστίδου. Γι' αυτό λέγαν λοιπόν οι παλιοί, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις, κάπως έτσι. Θυμάστε που έλεγε η Σύση ότι δεν πρόκειται να ξανακάνει πρωινό και ότι περνάει εξαιρετικά καλά τα Σαββατοκύριακα. Το χαμόγελα και πάλι, το χαμογέλα και πάλι λοιπόν με παρουσιάστρια τη Σύση Χριστίδου καθημερινά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Και μάλιστα και μπράβοντες γι' αυτό, η Σύση έτσι έκανε και μία πλάκα στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και είπε ότι μου αρέσει που έλεγα ότι δεν θα ξανακάνω πρωινό. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν στο Omega την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η ώρα που θα ξεκινάει είναι 10 παρά 20 και έγραφε στη φώτο κάτω, έλεγα λέει πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό, anyway εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό χαμογέλα και πάλι στο Omega. Πολύ ωραία φωτογραφία, η Σύση στα καλύτερά της, η ομάδα ακριβώς η ίδια, εννοείται, γιατί εβδομάδα, πολύ ωραία ομάδα ήθελα να πω, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις με τίποτα. Παύλος Σταματόπουλος, λατρεμένος μου φίλος, Νίκος Ιρήγος, Κωνσταντίνος Βασάλος και Βάλια Χατζηδεοδόρου.

μπλουζάκι μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βεβαίως έχω ζώδια, αλλά έχω και πάρα πολλά τηλεοπτικά. Στο είπα από την αρχή της εκπομπής. Μαρία Κίτσου, εξαιρετική, με μια πολύ ωραία παιδιά περιοδία που πραγματοποίησε με ένα πολύ ωραίο θίασο σε νησιά, σε πόλεις. Η Μαρία Κίτσου, λατρεμένη μου, όχι μόνο από τις άγριες μέλισσες. Νομίζω ότι αυτή η κοπέλα, ό,τι και να κάνει, είναι εξαιρετική ηθοποιός. Η Μαρία Κίτσου, λοιπόν, τι θυμόμαστε όλες τις άγριες μέλισσες, έχει μια τεράστια διαδρομή βεβαίως, και το φετινό καλοκαίρι Μαρία Κίτσου περιόδευσε λοιπόν σε όλη την Ελλάδα με την κωμωδία Οικογένεια Τσεκμέ. Την προηγούμενη σεζόν την είδαμε για πρώτη φορά και σε ένα κωμικό έτσι ωραίο ρόλο που έκανε ένα πέρασμα στο Sky, τότε και τώρα έκλαψα που έκανε την τύπισσα που είχε το γραφείο τελετών. Φέτος λοιπόν επιστρέφει με κωμωδία και πρωταγωνιστή στη δεύτερη σεζόν της σειράς, Φόνη στο Καμπαναριό, που θα το βλέπουμε στον Αλφα.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ελπίζω να μου χαμογελάς, ελπίζω να μου είσαι καλά. Αυτό που θέλω να λέω και να ξαναλέω και το εννοώ, έτσι, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό να ανταπεξέλθουμε στα εύκολα, στα δύσκολα, στα ευχάριστα, στα δυσάρεστα, σε όλα. Είμαστε δυνατοί παιδιά και το καταλαβαίνουμε τη στιγμή που θα χρειαστεί να μετρήσουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις. Βεβαίως εύχομαι εσύ να μου είσαι πολύ okay με όλα αυτά που περνάς και να ξέρεις ότι καμία φορά οι αλλαγές, αυτά λίγο τα ζόρια, είναι μόνο για το καλό μας, δεν είναι μόνο για το παρακάτω της ζωής μας, όχι. Είναι και για να γίνουμε πιο δυνατοί, πιο σοφοί και για να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο εμάς.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και την...

συνεχίσουμε τα τηλεοπτικά. Χρήστος Φερεντίνος, Κατερίνα Καραβάτου. Είχαμε την πρεμιέρα Στούντιο 4 στην ΕΡΤ 1, δύο νέοι παρουσιαστές της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ, οι οποίοι, και μπράβο τους, είπαν ότι φυσικά θα είναι ο εαυτός τους στην εκπομπή, γιατί λέει παίρνουμε, είπαν τα παιδιά και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, παίρνουμε λέει τη σκητάλη από μια πολύ ωραία εκπομπή, πετυχημένη εκπομπή, και ο Θανάσης και η Νάνση έκαναν μια εξαιρετική δουλειά και τώρα είμαστε εμείς οι οικοδεσπότες σε αυτή τη θέση και πρέπει να το κάνουμε, να κάνουμε το καλύτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου έμπειροι έτσι στο χώρο της τηλεόρασης και όχι μόνο. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν όμως να αναγνωρίζουν την εξαιρετική προσπάθεια δύο συναδέλφων τους, να παίρνουν ουσιαστικά την ίδια εκπομπή και να λένε ότι ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Φυσικά να πούμε ότι η Νάνση Ζαπέντογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο είναι στο Sky και τα νούμερα, παιδιά, είναι εξαιρετικά. Τα νούμερα που σημειώνουν μέχρι και τώρα που συζητάμε στον αέρα του ραδιοφώνου μας.

λίγα λεπτά, ελάχιστα λεπτά θα έλεγα, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να έχουμε εδώ τα ζώδιά μας, τα οποία ακόμα δεν τα έχω ξεκινήσει. Φυσικά δεν έχω δώσει ούτε συνταγές μαγειρικής, μία είναι, μία και πάρα πάρα πολύ καλή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είσαι, αλλά από τότε που γυρίσαμε από τις καλοκαιρινές διακοπές, βαριέμαι πάρα πολύ να μαγειρεύω. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, ό,τι πιο εύκολο θα κάνω, ό,τι πιο που μπορεί να γίνει, ας πούμε, σε ένα τέταρτο, σε 20 λεπτά. Έχω τρελαθεί να κάνω ντομάτες με αυγά. Έχω τρελαθεί να κάνω τα μπιφτέκια που το θεωρώ πολύ εύκολο. Ένα κοτοπουλάκι το βάζω μέσα. Έχει πάρει φωτιά το air fryer, καταλαβαίνεις. Την επόμενη ώρα, λοιπόν, έχω μια πολύ ωραία συνταγή και την επόμενη ώρα θα σου πω τους κανόνες για να βάλουμε πάλι τα παιδιά μας σε μια σχολική ρουτίνα. Γιατί αν εγώ δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω, φαντάσου τα παιδιά πόσο καθόλου όρεξη δεν έχουν να στρωθούν στο διάβασμα. Τα καταλαβαίνω, δεν τα καταλαβαίνω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ.
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
13: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα για την σημερινή μας εκπομπή για σήμερα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και έλεγα λίγο πριν ότι ακόμη και τα παιδιά θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής για να επανέλθουν στους ρυθμούς, στους σχολικούς και στον ύπνο. Δεν είναι και πολύ εύκολο τώρα ξαφνικά να πεις ένα παιδί κλείσε την οθόνη, τηλεόραση, τάμπλετ και πήγαινε για ύπνο, έτσι. Φυσικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να απομακρύνουμε τα παιδιά μας από τις μπλε οθόνες τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν τον ύπνο για να κοιμηθούν, γιατί η μπλε οθόνη έχουμε πει ότι μπλοκάρει την μελατονίνη και δυσκολεύει πάρα πολύ την προσαρμογή. Άρα πρέπει να τα μάθουμε, γιατί εντάξει, τις διακοπές κοιμόντουσαν όποτε θέλανε, έτσι. Βασικό λοιπόν να τους μάθουμε να κλείνουν τις οθόνες τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν τον ύπνο. Σιγά σιγά επίσης τους αλλάζουμε και την ώρα του φαγητού και ξαναλέω ότι ο εγκέφαλος αλλά και το σώμα των παιδιών μας σιγά σιγά θέλουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν στο διάβασμα, στον ύπνο που δεν θα είναι πάρα πολύ αργά, στο πρωινό ξύπνημα. Πόσα παιδάκια γκρινιάζουν, νομίζω και εγώ γκρινιάζα στο πρωινό ξύπνημα, όχι πολύ αλλά γκρινιάζα, πιο πολύ γκρινιάζα στο πρωινό ξύπνημα παρά στο βραδινό, πρέπει να πάω στο κρεβάτι μου.

και είναι και ο Σεπτέμβριος, ένας μήνας ο οποίος έχει πάρα πολλές πρεμιέρες. Σούπερ Κατερίνα επιστρέφει πιο ευτυχισμένη, πιο όμορφη και πιο χαρούμενη από ποτέ στο πρόγραμμα του Αλφα. Κατερίνα καινούριου για έκτη σεζόν. Η Κατερίνα και η Σούπερ Κατερίνα επιστρέφουν στην μικρή μας οθόνη από τη συχνότητα του Αλφα. Βεβαίως η δημοφιλής παρουσιάστρια βρίσκεται σε μια πολύ ωραία χαρούμενη περίοδο της ζωής της με τον Παναγιώτη Κουτσούπη, τον άντρα της και την κόρη τους. Ο Αλφα λοιπόν ανακοίνωσε μέσα από τα social media του ότι η Σούπερ Κατερίνα επανέρχεται στις οθόνες μας, κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 ακριβώς το πρωί. Είχε ανεβάσει και κάποια φωτογραφία με τον αρχισυντάκτη της. Την περιμένουμε λοιπόν πώς και πώς. Νομίζω ότι και φέτος θα είναι η χρονιά της με μια πολύ ωραία δυνατή ομάδα και με μια πολύ ωραία θεματολογία. Είχε δείξει την γραφή της η Κατερίνα από πέρσι, που μην ξεχνάμε πόσο καλά νούμερα είχε.

Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Δεν ξέρω αν αντέχεις εσύ τη ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν την αντέχω τη ζέστη καθόλου. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ είναι, όχι, δεν θέλω και χειμώνα, ξέρεις, γιατί έχω και τα θέματα μου με τις βρόχες, με όλα αυτά τέλος πάντων, και τους αέριδες, και ζούμε και σε μια χώρα, ρε παιδιά, που λίγο να βρέξει, λίγο να αυτό, φοβόμαστε και τις πλημμύρες. Παρ' όλα αυτά θέλω ένα ωραίο φθινόπωρο, να θυμηθούμε πάλι τις εποχές. Φέτος θυμηθήκαμε βεβαίως και την άνοιξη, έτσι να τα λέμε και αυτά, και είμαστε και τυχεροί, γιατί αν εξαιρέσει τα τέλη Αυγούστου, μη και αρχές Σεπτέμβρη, και εντάξει, ναι, είχαμε ζέστη, αλλά θυμάμαι πέρσι είχαμε καύσωνα από το Μάιο μήνα, άρα είμαστε καλά. Αυτό λοιπόν, για να καταλήξω κάπου, έλεγα ότι θέλω να ζήσω ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο. Ούτε με πάρα πολύ κρύο, γιατί δεν θα ήταν και αυτό πολύ normal, αλλά ούτε και με καύσωνες. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί, και μπράβο τους, που φεύγουν διακοπές μέσα Σεπτεμβρίου. Και μπράβο, έξυπνη επιλογή.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα.
0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού.

0: Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας. Όχι, δεν έχω επεισόδιο, το ξέρω, αλλά τώρα θα πω μια ωραία συνταγή: χοιρινές μπριζόλες με σταφύλια και κρασί. Θα χρειαστούμε 4 χοιρινές μπριζόλες, 8 λωρίδες μπέικον ψιλοκομμένο, 2 φλιτζάνια περίπου του τσαγιού. Θέλουμε έτσι σταφυλάκι. Σταφύλι όμως, έτσι, χωρίς σπόρους. Θέλουμε λίγο, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, όχι ένα φλιτζάνι, ένα τρίτο του φλιτζάνιου ελαιόλαδο, μην ρίξετε και πολύ λάδι. Μισό φλιτζάνι κρασί, πόρτο ή μαυροδάφνη, ένα γλυκό. 2 κουταλιές σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί. Θέλουμε 1,5 φλιτζάνι ζωμού από κοτόπουλο, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο, συγγνώμη, για γαρνίρισμα. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πλένουμε και στεγνώνουμε καλά το κρέας, βγάζουμε το κόκαλο ή έχουμε ζητήσει να το βγάλει ο χασάπι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία, βάζουμε τις μπριζόλες και χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία σε μέτρια ένταση. Αφήνουμε να ψηθούν γύρω στα 7 με 8 λεπτά, τις γυρίζουμε και τις αφήνουμε να ψηθούν άλλα 7 με 8 λεπτά και από την άλλη. Τις βγάζουμε στην άκρη και στο ίδιο λάδι ρίχνουμε το μπέικον και τα σταφύλια. Μαγειρεύουμε μέχρι να λιώσει το λίπος του μπέικον και να μαραθούν τα σταφύλια. Βγάζουμε το μισό μείγμα μπέικον σταφύλια στην άκρη. Βάζουμε και πάλι τις μπριζόλες στο τηγάνι, ανεβάζουμε τη φωτιά, σβήνουμε με το κρασί και το ξύδι και κουνάμε το τηγάνι μέχρι να εξατμιστούν. Ρίχνουμε το ζωμό του κοτόπουλου, αλλά το πιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για άλλα 7 λεπτά. Αν κόψουμε το κρέας, δεν πρέπει να υπάρχει ροζ σε κανένα σημείο. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο μείγμα μπέικον στα φύλλα, αφήνουμε το φαγητό να πάρει μια βράση και το σερβίρουμε γαρνίροντάς το με πολύ ωραίο ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή φρέσκο κρεμμυδάκι.

σιγά σιγά να ξεκινήσω τα αστρολογικά, γιατί θα με μαλώσετε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Κριάρια, χαμογελάτε. Ταύροι, κάνετε γνωριμίες. Δίδυμοι, κάτι καινούριο γεννιέται στη δουλειά. Καρκίνος, πάρα πολλά τα κέφια. Λιοντάρια, ζείτε έναν μεγάλο έρωτα. Προσοχή όμως στην εξέλιξή του. Παρθένοι, κάτι καλό γίνεται. Υπάρχει και η νέα Σελήνη, η οποία σας έδωσε φτερά για ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα. Ζυγή, λεφτά θέλετε, λεφτά σκέφτεστε. Να είστε σίγουροι ότι είστε από τα πάρα πολύ τυχερά ζώδια τα οποία έχουν περάσει δύσκολα, αλλά τώρα παίρνουν τα πάνω τους. Σκορπιοί, τα ερωτικά σας παίρνουν φωτιά. Τοξότες, πάλι ταξίδια θέλετε. Κάτι καινούριο γίνεται στη δουλειά, το οποίο βεβαίως σας ευνοεί φουλ. Εγώ και οι λεφτά, λεφτά έρχονται. Το ξέρω ότι τα ψάχνετε, θα έρθουν και αυτά. Υδροχόοι, μέσα στην τρέλα, μέσα στην επανάσταση και μέσα στην ελευθερία. Ψάρια, είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Τσεκάρετε λίγο αυτή την ευαισθησία σας. Επιτέλους, ελπίζω να σας βγει σε καλό.

πριν το ρολόι μας δείξει την πόρτα εξόδου. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ καλά, να κάνετε τη ζωή σας, παιδιά, εύκολη, να χαμογελάτε, να προσέχετε. Και το πιο σημαντικό, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί, παιδιά, αν δεν αγαπήσετε εσείς τον εαυτό σας, νομίζω δεν πρόκειται να το κάνει κανείς. Όχι, δεν είναι απλά λόγια, είναι πράξεις, έτσι, είναι πράξεις. Να πω και κάτι τελευταίο αστρολογικό που το ξέχασα. Ο Ερμής θα βρίσκεται στο ζυγό μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε θα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε διαπραγματεύσεις, σε σχέσεις. Θα υπάρχει μια έντονη ανάγκη να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Προσοχή σε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις ισορροπίες. Θα δώσουμε όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις μας. Να λέμε που και σ' αγαπώ και κανένα ευχαριστώ, άντε και καμιά συγγνώμη. Τα λέμε πάλι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Φιλάκια πάρα πολλά από την Ελένη Μανουσάκη, που έπαιξε για σένα για τις δύο προηγούμενες ώρες τις μεγαλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούνομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

θετικά λοιπόν, και η μεσογειακή διατροφή ενισχύει την εγκεφαλική ισχύ μεταβάλλοντας τα βακτήρια του εντέρου. Είμαστε ό,τι τρώμε, λέει η διάσημη φράση, και εννοεί πως αν μεταξύ άλλων τρεφόμαστε υγιεινά, τότε θα έχουμε υγεία. Επίσης, ένα άλλο αρχαίο ελληνικό ρητό λέει «νους υγιής εν σώματι υγιή» και μιλάει για ένα υγιές μυαλό σε ένα υγιές σώμα. Έχοντας αυτό κατά νου, έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν αυτό που τρώμε μπορεί να είναι το μυστικό για καλύτερη μνήμη και ανώτερη γνωστική απόδοση? Μια πρόσφατη μελέτη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τουλάν μας δίνει κυριολεκτικά τροφή για σκέψη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ωφέλη της μεσογειακής διατροφής για τον εγκέφαλο μπορεί να συνδέονται με αλλαγές στη βακτηριακή ισορροπία του εντέρου. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Good Microbes Report αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή σύνδεση μεταξύ διατροφικών επιλογών βακτηρίων του εντέρου και λειτουργίας του εγκεφάλου. Η μεσογειακή διατροφή εμπνέεται από τις παραδοσιακές κουζίνες χωρών της Μεσογείου, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, εστιάζει σε ολόκληρα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα και δίνει προτεραιότητα στα υγιή λιπαρά, με το ελαιόλαδο να αποτελεί φυσικά την κύρια πηγή. Η διατροφή περιλαμβάνει άφθονα λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και σπόρους, καθώς και άπαχες πρωτεΐνες όπως ψάρια και θαλασσινά, ενώ καταναλώνονται μέτριες ποσότητες πουλερικών, αυγών και γαλακτοκομικών.

0: σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό
0: τάκ, τάκ, τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί.
1: Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό ξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

κλινικού θετικά και σύστημα τεχνητής νοημοσύνης βοηθά τους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις. Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει τους γιατρούς να εντοπίσουν ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις. Μια ομάδα με επικεφαλής τον Colin Walls, αναπληρωτή καθηγητή βιοιατρικής πληροφορικής, ιατρικής και ψυχιατρικής, εξέτασε εάν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται μοντέλο Vanderbilt Suicide Attempt από And Ideation Like Likelihood θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς σε τρεις νευρολογικές κλινικές και να εντοπίσουν εκεί ασθενείς με αυτοκτονικές τάσεις κατά τη διάρκεια τακτικών επισκέψεων στην κλινική. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open συνέκρινε δύο προσεγγίσεις αυτόματες αναδυόμενες ειδοποιήσεις που διέκοπταν την ροή εργασίας του γιατρού έναντι ενός πιο παθητικού συστήματος που απλώς εμφάνιζε πληροφορίες στο ηλεκτρονικό διάγραμμα του ασθενούς. Διαπιστώθηκε πως οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές σε σχέση με το άλλο σύστημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν έχουν επισκεφθεί ένα πάροχο υγειονομικής περίθαλψης το έτος πριν από το θάνατό τους, συχνά για λόγους που δεν σχετίζονται με την ψυχική υγεία, είπε ο Walls. Αλλά ο καθολικός έλεγχος δεν είναι πρακτικό σε κάθε περιβάλλον. Αναπτύξαμε λοιπόν αυτό το σύστημα για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου και να προτρέψουμε εστιασμένες συνομιλίες προσυμπτωματικού ελέγχου, εξήγησε. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι εκκλήσεις για βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου κινδύνου οδήγησαν τους ερευνητές να διερευνήσουν τρόπους εντοπισμού των ασθενών που χρειάζονται περισσότερο αξιολόγηση. Το μοντέλο VSAIL αναλύει πληροφορίες ρουτίνας από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας για να υπολογίσει τον κίνδυνο απόπειρας αυτοκτονίας ενός ασθενούς για 30 ημέρες. Σε προηγούμενες προοπτικές δοκιμές, όπου τα αρχεία ασθενών επισημάνθηκαν αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν ειδοποιήσεις, το μοντέλο αποδείχθηκε αποτελεσματικό στον εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου, με 1 στα 23 άτομα που επεσήμανε το σύστημα να αναφέρουν αργότερα αυτοκτονικές σκέψεις. Οι ερευνητές εκτιμούν πως παρόμοια συστήματα θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και σε άλλα ιατρικά περιβάλλοντα.

ακούω θετικά. Αν οι μεγάλες διαδρομές λοιπόν με το αυτοκίνητο αποτελούν ένα πραγματικό πονοκέφαλο για σας, σας έχουμε ένα κόλπο. Αν λοιπόν σας προκαλεί ναυτία η διαδρομή με το αυτοκίνητο, τότε η λύση μπορεί να έρθει από το ψυγείο του σπιτιού σας. Κυρίως στόχος κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού είναι να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας. Φυσικά σημαντικό είναι να έχουμε και ένα ευχάριστο ταξίδι, το οποίο βέβαια μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ναυτία σε ένα ταξίδι μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε, με τη μεγαλύτερη ευαισθησία να εμφανίζεται φυσικά στα παιδιά ηλικίες από 2 έως 15 ετών, τις γυναίκες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή την έμεινο ρύση, και τα άτομα που συχνά πάσχουν από ημικρανίες. Αναντήρητα, οι πιθανότητες να αισθανθούμε ναυτία πολλαπλασιάζονται όταν ταξιδεύουμε σε ένα δρόμο με διαδοχικές τροφές, αν διαβάζουμε ένα βιβλίο εκείνη την ώρα που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο ή κοιτάζουμε για ώρα το κινητό μας τηλέφωνο. Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ναυτία? Σύμφωνα λοιπόν με ένα ιδιαίτερα δραστήριο γιατρό από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει τρόπος ο οποίος δεν αφορά σε κάποιο φάρμακο, αλλά ένα προϊόν που βρίσκεται σε κάθε νοικοκυριό. Έτσι λοιπόν, σε ένα βίντεο στο YouTube, ο Δόκτωρ Κάραν Ραγκαραζάν εξηγεί ότι εφόσον αρχίσουμε να αισθανόμαστε ναυτία, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να μυρίζουμε ένα λεμόνι. Το σύστημα της όσφρησης μαζεύει τα αρώματα των εσπεριδοειδών και ταυτόχρονα συνδέεται με μετεχμιακό ή αλλιώς λιμβικό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει την ναυτία. Ο χειρουργός από το Ηνωμένο Βασίλειο εξηγεί επίσης ότι το άρωμα του λεμονιού αυξάνει την παραγωγή σάλιου και την κένωση του στομάχου, κάτι που σημαίνει λιγότερα συμπτώματα ναυτίας. Ένα λεμόνι λοιπόν στο αυτοκίνητο.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
2: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

Ακού θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες ωραίες μουσικές να ακούσουμε μαζί. Ελάτε στην παρέα μας.

ακούω θετικά και πάμε σε ένα αγαπημένο έδεσμα, τους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι μπορούν και να μας προστατέψουν από το καρδιακό επεισόδιο. Η αντικατάσταση του αυγού με 25 έως 28 γραμμάρια ξηρών καρπών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ή θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα κατά 17%, υποστηρίζει μια νέα έρευνα. Ορισμένοι ειδικοί μάλιστα πιστεύουν ότι η χοληστερόλη στα αυγά κάνει κακό στην καρδιά, αν και άλλοι λένε ότι χρειάζεται περισσότερα στοιχεία για να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, οι ξηροί καρποί είναι γνωστό ότι μειώνουν τη χοληστερόλη, καθιστώντας τους μια καλή εναλλακτική λύση. Η διαπίστωση προέρχεται από μια μεγάλη επιστημονική ανασκόπηση των στοιχείων σχετικά με το πώς τα μοντέρνα φυτικά τρόφιμα, όταν προτιμώνται από τα ζωικής προέλευσης, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και προώρου θανάτου. Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν κανένα όφελος από την αντικατάσταση των ψαριών και των θαλασσινών με φυτικές επιλογές και καμία ένδειξη ότι η αντικατάσταση των γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, αν και η αντικατάστασή τους με ξηρούς καρπούς συνδέεται με μια πολύ μικρή μείωση του κινδύνου προώρου θανάτου.

κακού, θετικά και ως φυσικό αντίδοτο για την εξέλιξη του καρκίνου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η άσκηση και μάλιστα χωρίς απαραίτητα να υδρώσουμε πολύ. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, η συστηματική σωματική δραστηριότητα πριν από τη διάγνωση του καρκίνου θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου και θανάτου, ακόμα και αν τα επίπεδα της διατηρούνται χαμηλά. Παλιότερες μελέτες έχουν αναδείξει τη δύναμη της άσκησης ως προς τη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρκίνο, αλλά και του κινδύνου εμφάνισης εξ αρχής. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν ήταν πιστικά για το ρόλο της στην εξέλιξη της νόσου, εξηγούν οι ερευνητές της μελέτης. Για να το διερευνήσουν περαιτέρω, ανέλυσαν ανώνυμα δεδομένα από το Discovery Health Medicine Scheme, που συνδέεται με το πρόγραμμα προαγωγής της υγείας Vitality. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο ανοιχτό ιατρικό πρόγραμμα στη Νότια Αφρική, το οποίο καλύπτει περίπου 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά στο Vitality, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιβραβεύει τους συμμετέχοντες για υγιεινές συνήθειες, δίνοντάς τους πόντους για φυσική δραστηριότητα. Οι πόντοι κερδίζονται μέσω συσκευών παρακολούθησης, συμμετοχή στο γυμναστήριο ή οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι τύποι δραστηριότητας, η συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση μετατρέπονται σε εβδομαδιαία λεπτά άσκησης.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ.
0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ
0: του τρυπανιού στις 6 το πρωί.

0: εποχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Ελιά μπορούσαν να ζήσουν για πάντα και αν αυτό το μυστικό μπορούσε να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες τους να ζήσουν και αυτοί περισσότερο και υγιέστερα. Μελέτες για τη μακροζωία λοιπόν των σκύλων και ορισμένες εταιρείες βρίσκουν τώρα κοινό έδαφος μεταξύ των δύο στόχων, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Guardian. Στις αρχές του επόμενου έτους, η Loyal, μια νεοσύστατη βιοτεχνολογική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι βέβαιη ότι θα φέρει στην αγορά το Loy 002, ένα καθημερινό χάπι με γεύση βοδινού κρέατος, το οποίο θα μπορούσε να χαρίσει στους σκύλους τουλάχιστον ένα επιπλέον έτος υγιού ζωής. Η εταιρεία μέτρα το Σαν Φρανσίσκο έχει συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους 125 εκατομμύριων δολαρίων από εταιρείες οι οποίες απέφευγαν να επενδύσουν σε προγράμματα μακροζωίας σε ανθρώπους λόγω των δεκαετιών που θα χρειάζονταν αυτές οι δοκιμές. Αλλά η Σελίν Χαλιουά, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Loyal, η οποία αποτελεί μέρος της Cellular Longevity, μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας που ερευνά την επιστήμη της μακροζωίας, πιστεύει ότι το έργο τους θα ωφελεί και τους ανθρώπους.

εξωτερικού θετικά και οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα τρόπο να μετατρέψουν τα προηγουμένως άχρηστα βιομηχανικά απόβλητα σε ένα ζωτικό υλικό που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες. Αυτό σημειώνει το Euronews. Το μόριο των αποβλήτων, το οξείδιο της τριφενυλοφοσφίνης, παράγεται κατά την κατασκευή προϊόντων όπως τα δισκεία βιταμινών. Μια νέα διαδικασία που ανακαλύφθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις Ηνωμένες Πολιτείες το μετατρέπει σε ένα χρήσιμο παράγοντα για την αποθήκευση ενέργειας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα σπάνια μέταλλα σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με τις πιο κοινές μπαταρίες λιθίου, οι οποίες αποθηκεύουν ενέργεια σε ηλεκτρόδια, οι μπαταρίες οξυδοαναγωγικής ροής που μπορούν να δημιουργηθούν με τη νέα αυτή διαδικασία χρησιμοποιούν μια χημική αντίδραση για να αντλούν ενέργεια μπρος-πίσω μεταξύ ηλεκτρολιτών όπου αποθηκεύεται η ενέργειά τους. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικές στην αποθήκευση ενέργειας όσο άλλες μορφές μπαταριών και είναι πολύ μεγάλες και ογκώδεις για να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα ή smartphones. Ωστόσο, θεωρείται ότι αποτελούν πολύ καλύτερη λύση για την αποθήκευση ενέργειας στην κλίμακα ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιωλική και η ηλιακή, ώστε να εξομαλυνθούν οι διακυμάνσεις και οι αιχμές της προσφοράς.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1 εδώ στον Heart 94,2.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι αφορά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Αφορά, είναι αλήθεια. Αν και νόμιζα στην αρχή ότι ήταν πολιτική είδηση, αλλά δεν είναι.
0: Καλέ. Δεν μου λες Instagram, έχεις?
1: Έχω.
0: Και εγώ έχω και δεν σε ενοχλεί που κάθε λίγο και λιγάκι. Τζίντλον, τζίντλον.
1: Αν με ενοχλεί, τζίντλον,
0: πάρε και το ένα, πάρε και
1: το
0: άλλο.
1: Το τηλέφωνο στον τοίχο.
0: Πρόσεχε τώρα, και όσες και όσοι έχετε Instagram, έρχεται ανασχεδιασμός.
1: Α.
0: Η νέα έκδοση λοιπόν θα έχει την αρχική καρτέλα,
1: ναι,
0: με τα stories στην κορυφή πάντα, εντάξει. Αλλά το κύριο σώμα της οθόνης, λέει, ξεκινά απευθείας με κάθε τα βίντεο.
1: Α, ωραία.
0: Τα reels γίνονται βασικό περιεχόμενο. Το Instagram βάζει και νέα παραμετροποιήσιμη καρτέλα. Τι σημαίνει αυτό? Όπου εκεί θα μπορείς πλέον, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αν θέλεις να επιλέξεις και να βλέπεις μόνο αναρτήσεις από άτομα που ακολουθείς.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Περιεχόμενο μόνο από στενούς φίλους.
1: Σωστό.
0: Μια ροή που εξαιρεί εντελώς τα reels για όσους θέλουν μόνο φωτογραφίες.
1: Ολόσωστο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Το βρίσκω εξαιρετικό, μπράβο τους.
0: Μάλιστα. Και σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλες αυτές οι ροές μπορούν να αναδιαταχθούν δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία. Δηλαδή να το κάνεις όπως θες εσύ.
1: Μια χαρά.
0: Εγώ δεν γουστάρω να βλέπω εσένα και τον Γιώργο Ακόπουλο στο Instagram, ας πούμε.
1: Δεν γουστάρω. Λέμε τώρα που λέμε τυχαίο παράδειγμα.
0: Εντάξει. Απλά, δεν θα φαίνεται.
1: Ηλία, θα μου δείξεις εσύ πώς θα το κάνω, γιατί είμαι πολύ κακή σε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό θα εγκατασταθεί μόνο του, θα σου δίνει.
1: Θα μου δίνει μόνο τις επιλογές.
0: Στις ρυθμίσεις. Θες αυτό, θες εκείνο, θες τ' άλλο. Πατάς εσύ, τσικ, τσικ, τσικ. Και ό,τι θες, το διαλέγεις.
1: Μέχρι εκεί φτάνω.
0: Μπράβο.

0: Έλα, θα σε φτιάξω τώρα.
1: Εμένα όταν μου μιλάς για παγωτό με φτιάχνεις όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ντοντουρμά, you know?
1: I don't know.
0: Ντοντουρμά?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Έλα ρε.
1: Τι έχω χάσει, λέει, με ανησυχείς.
0: Ντοντουρμά στα τουρκικά είναι παγωτό.
1: Α!
0: Είναι παγωτό τουρκικό που δεν λιώνει, λέει.
1: Α, αυτό είναι το καλύτερο. Ξεκινάς το πρωί.
0: Μια χαρά. Πρόσεξε, η βάση του είναι το καϊμάκι.
1: Ωραίο. Εντάξει. Το καϊμάκι το τουρκικό.
0: Λέει βράζουνε γάλα νερό βούβαλου. Όχι ότι και ότι. Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έχω και εγώ έναν στήλ.
0: Ώρες.
1: Στον κήπο.
0: Μέχρι να γίνει μια βελούδινη κρέμα. Όταν κρυώσει μετά την κόβουν με το μαχαίρι. Πάντα το καϊμάκι έτσι. Ναι. Και το σερβίρουν ως λιχουδιά. Εκεί τώρα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι παλιά άρχισαν να βάζουνε πάγο.
1: Στο καϊμάκι.
0: Στο
1: τώρα.
0: Καϊμάκι. Α. Το οποίο είχε σιγά σιγά αρχίσει να μετατρέπεται σε παγωτό.
1: Α.
0: Έτσι δημιούργησαν τον πρόγνωμο του σημερινού ντοντουρμά.
1: Και τι γεύση έχει, μόνο καϊμάκι έχει αυτό?
0: Μαστίχα χείου. Για να έχει καϊμάκι θες μαστίχα χείου.
1: Σιγά μη δεν είχαν πάρει οι Τούρκοι κάτι ελληνικό. Γιατί τη μαστίχα χείου που τη βρήκαν ακριβώς.
0: Άλλη μόνο τώρα. Και σαλέπι.
1: Α, ωραίος.
0: Όλα αυτά λοιπόν μετά έφτιαξαν αυτό το υπέροχο παγωτό. Επειδή μέσα έχει μαστίχα χείου και σαλέπι, δεν λιώνει.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Σε βλέπω να τα λες, δεν σε βλέπω να φέρνεις.
0: Υπομονή.
1: Γίνονται ανησυχία μόνο.
0: Υπομονή.

0: ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2.

0: 94,2. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδείσωση σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σας, τι κάνεις?
2: Καλώς σας, Βασιλεία.
3: Γεια σας, παιδιά, καλώς σας βρίσκω.
1: Σε ακούμε.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, η είδηση έρχεται από το Ποντίκι και λέει: το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας κινητοποίησε ένα ψάρι του είδους Lophotus lacepede που ξεβράστηκε στην παραλία του Μιλάτσο στη Σικελία. Το συγκεκριμένο είδος καταγράφεται εξαιρετικά σπάνια στη Μεσόγειο, με τους επιστήμονες να σπέφτουν στο σημείο για περαιτέρω μελέτη. Το εν λόγω ψάρι ανήκει στα μεσοπελαγικά είδη, τα οποία ζουν σε μεγάλα βάθη που κυμαίνονται από 200 έως 1000 μέτρα. Τις ώρες της ημέρας παραμένει στα βαθιά, προκειμένου να αποφύγει τους φυσικούς του θηρευτές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μετακινείται προς πιο ρηχά νερά για να αναζητήσει τροφή. Όπως μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο σημείο έφτασε ο βιολόγος Καρμέλο Ισγκρό, ο οποίος είναι διευθυντής και ιδρυτής του Μουζέο Del Mare di Milazzo. Το ψάρι βρέθηκε ζωντανό, αλλά σε κατάσταση σοκ, και κινητοποιήθηκαν ειδικοί για την περισυλλογή του. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να διασωθεί, το ψάρι δυστυχώς δεν επέζησε. Ωστόσο, η παρουσία του προσέφερε στους επιστήμονες μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για μελέτη. Το δείγμα πρόκειται να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια θα εκτεθεί στο MUMA, εντασσόμενο στη μόνιμη συλλογή του μουσείου. Στόχος είναι να αναδειχθούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του είδους και να φωτιστούν λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής που αναπτύσσεται στα μεγάλα θαλάσσια βάθη της Μεσογείου.
1: Τι σου κάνει αυτό το περιβάλλον, ρε παιδί μου? Πόσα πράγματα έχουν χαθεί, ε!
4: Έτσι θα μας χρησιμοποιείς και μας.
1: Έλα, σταμάτα.
4: Οκ.
1: Τι, ας σας βάλω σε μουσείο?

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Τώρα μας παίρνει εμάς τους δυο να το παίξουμε τέλος πάντων καψούριδες για να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής.
1: Αν είναι να ανεβεί η ακροματικότητα της εκπομπής, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεν είμαστε μόνοι που θα το κάνουμε, θα το κάνουμε μεγάλη στάρ.
0: Πάμελα Άντερσον, Λίαμ Νίζον. Αυτός ο τελευταίος έχει μουρλωθεί τελευταία.
1: Ναι, αλλά, για αλλά είναι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Τι έγραψε το magazine.
1: Λοιπόν, στην αρχή ήμασταν πριν από κάνα μήνα, ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Ναι. Γιατί ο Λίαμ Νίζον και η Πάμελα Άντερσον ήταν σχεδόν ερωτευμένοι. Δηλαδή, τους έβλεπες και νόμιζες ότι θέλουν κρεβατοκάμαρα.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα όμως με το δημοσίευμα του TMZ, που είναι ένα πολύ έγκυρο κουτσομπολίστικο site, ναι, αυτό το story ήταν ένα καλωστημένο διαφημιστικό τρίκ για να προωθήσουν το Τρελές Σφαίρες 2. Ναι. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά το δημιούργησε η ίδια η εταιρεία, η Paramount, μαζί με, ναι, τις ομάδες PR των ηθοποιών, για εμπορικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις, από τον Ιούνιο του 24, ναι, μέχρι και την, που τελείωσαν τα γυρίσματα, μέχρι και την περιοδία για την προώθηση της ταινίας τώρα, ναι, οι δυο τους δεν συναντήθηκαν καθόλου.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν για την προώθηση του Τρελές Σφαίρες 2.
1: Παίζεται τώρα. Να εδώ, στην Αθήνα αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Να μην πω ότι κάνανε τρελές μπιπ και οι δύο. Εντάξει.
1: Δεν τους είχες, ε.
0: Όχι.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αυτόν τον καλλιτέχνη, και δεν είναι ο μόνος βέβαια, πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που εντός εισαγωγικών παλί, ας το πούμε,
1: το ξέρανε,
0: το ξέρουν και το γουστάρουν,
1: έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι διαχρονικός,
1: έτσι, και τον έχουν δει, όπως μερικοί ονόματα δεν λέμε, live,
0: βέβαια,
1: έτσι,
0: βέβαια, άλλη μόνο.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν για το 2003, όπου ο μεγάλος David Bowie έγραψε ιστορία ξανά, καθώς έδωσε την πρώτη διαδραστική συναυλία. Μια συναυλία δηλαδή που μεταδόθηκε μέσω βοδορυφόρου σε 21 κινηματογράφους, παρακαλώ, του κόσμου, και οι θεατές είχαν τη δυνατότητα και να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις, φίλοι.
0: Αμέ.
1: Η δικιά σου ποια θα ήταν?
0: Η δικιά μου?
1: Ναι.
0: Για τον David Bowie?
1: Ναι.
0: Το Heroes.
1: Έγινε.
0: Το ακούμε.

0: Κοίτα, είναι μια πικραμένη ιστορία, έτσι.
1: Α, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και τώρα να μιλάμε σοβαρά, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Και παντού.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Μεγάλο πρόβλημα, γιατί εντάξει, ρε φίλε, ένα σπιτάκι, αν δεν έχεις εσύ.
1: Έτσι.
0: Και πρέπει να έχεις, ας πούμε, τα δέοντα, ας το πούμε, να το νοικιάζεις για να μπορείς να ζεις.
1: Και όταν λέω παντού, δεν εννοώ όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Παντού. Έχουν φτάσει στο Θεό τα ενίκια, έτσι.
1: Έτσι.
0: Σοβαρά τώρα, ναι, έχουν φτάσει στο Θεό, παιδιά. Τι θα έλεγες τώρα να μιλήσουμε για ένα διαμέρισμα το οποίο είναι διάσημο?
1: Για πες.
0: Είναι το σπίτι, το διαμέρισμα της Μόνικα από τα Φιλαράκια.
1: Α, τέλειο.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Μα νομίζω υπάρχει αυτό το κτίριο,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτό το κτίριο.
1: Το απ' έξω δηλαδή.
0: Και το απ' έξω και το από μέσα. Μόνο που στα Φιλαράκια το χρησιμοποιούσαν στα γυρίσματα μόνο το απ' έξω.
1: Ναι.
0: Γιατί το μέσα ήταν στούντιο.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει. Σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου πεις πόσο νοικιάζεται αυτή τη στιγμή αυτό το διαμέρισμα?
1: Πόσο?
0: Το οποίο
1: νοικιάζεται?
0: Δεν είναι μεγάλο, έτσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Είναι μικρούλι. Για πες.
1: Πόσο.
0: 8.000 δολάρια το μήνα.
1: 8.000 δολάρια.
0: Σαν να λέμε δηλαδή γύρω στα 6.500 ευρώ.
1: Τι είναι τώρα.
0: Και που δεν είναι και τίποτα δηλαδή.
1: Καμά, τι συζητάς. Άσε που δεν έχει ασαντσέρ. Α, όχι, είχε ασαντσέρ.
0: Είχε. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Δεν πάμε Νέα Υόρκη, λέει. Κάπου αλλού θα με πας.
0: Όχι. Λοιπόν, τα Φιλαράκια.
1: Τα Φιλαράκια.
0: Για να βγάλεις αυτό το ενίκιο πρέπει να έχεις πολλά Φιλαράκια.
1: Και να στα δίνουν.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ΕΛΑΜΠΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΜΠΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: λοιπόν που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος και για σήμερα.
1: Στο καλύτερο.
0: Απομένει η μουσική ενότητα που είναι τα live. Και σου έχω το live, μάλλον την performance,
1: ναι,
0: την ζωντανή που έκανε η Olivia Dean,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια των φετινών Grammy του 2026 που κέρδισε και
1: εξαιρετική
0: αυτή.
1: Πιτσιρικά.
0: Ο Olivia Dean λοιπόν, Man I Need, πήρε το βραβείο Grammy για τον καλύτερο πρώτο εμφανιζόμενο καλλιτέχνη. Είχε ξεκινήσει από πιτσιρίκα αυτή.
1: Βεβαίως.
0: Στο δημοτικό σχολείο είχε αρχίσει να τραγουδάει έτσι με τα παιδάκια και τα λοιπά. Και μάλιστα σε μια παράσταση που ανεβάσανε, το Άνι,
1: το γνωστό,
0: ναι, τραγούδισε και το Tomorrow. Και μάλιστα θυμάται ότι ήταν τόσο πολύ νευρική και είχε τόσο πολύ μεγάλο άγχος και τα λοιπά που, ναι, το κοριτσάκι είχε γυρίσει την πλάτη.
1: Το γλυκό μου το παιδί.
0: Έκλαγε.
1: Έκλαιγε και τραγούδαγε.
0: Αλλά τελικά το τραγούδισε, έτσι. Λοιπόν, μέχρι την ηλικία λέει των 8 ετών ήξερε ότι ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και καλά έκανε που έγινε. Ναι. Αν και ήταν αρκετά ντροπαλή. Ήταν ένα από τα μαύρα λίγα κορίτσια στο σχολείο της, μιγάς.
1: Ναι, μιγάς.
0: Και αντιλαμβάνεσαι ότι το bullying έπεφτε
1: σύννεφο.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 15 ετών έγινε δεκτή από το Bridge School, ένα σχολείο καλών τεχνών, ας,
1: ναι,
0: το πούμε, έτσι. Και από εκεί άρχισε να ξεδιπλώνει την καλλιτεχνική της αυτή και έφτασε μέχρι εδώ. Μπράβο της, λοιπόν. Πάμε.
1: Πάμε.

0: Και ήταν παρόν λίγο και ο διευθυντής.
1: Λίγο τώρα, όσο πατάει η γάτα και εσύ μην τρελαίνεσαι.
0: Ο οποίος τα αυτιά μας δεν έπαυσε να...
1: Έτσι. Μόνο στα δικά μας, πως τον έχουν ακούσει και όλοι όσοι μας ακούνε, δεν ξέρω.
0: Δεν πειράζει, ας καταλάβουν και να, λίγο,
1: τι περνάμε.
0: Τη φωνή του, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δύο στην τιμή του ενός, τέλος μαζί σας. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Νερό και αλάτι ότι είπαμε.
1: Νερό και αλάτι ότι είπαμε και ξανά πάλι εδώ αύριο.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Με δυναμικό τρόπο είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο μικρόφωνο Λουκάς Φωτόπουλος, επιλογές τραγουδιών, τι να πω, λόγια και πολλά πολλά έτσι ωραία συναισθήματα που βγαίνουν σιγά σιγά. Φθινόπωρο, τι να κάνουμε, έτσι είναι ημερολογιακά η εποχή. Φθινόπωρο το λες, παρατεταμένο καλοκαίρι. Πάντα έτσι δεν είναι η περίοδος αυτή του Σεπτεμβρίου. Παρατεταμένο καλοκαίρι. Αυτά τα 33 και 34 και 35 Αυγούστου δεν τα πολύ ακούω εγώ πολύ πολύ σοβαρά. Είναι Σεπτέμβρης. Είναι Σεπτέμβρης και τον χαιρόμαστε σαν Σεπτέμβρη. Ό,τι κι αν έχει να κάνει με το Σεπτέμβρη. Καλό, κακό, μέτριο, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, με την Τζόρτζια και το κορίτσι της ξεκινήσαμε από το άλμπουμ 8, ολοκένουργιο άλμπουμ, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Πάμε στον Πάνο Μουζουράκη, τον αγαπημένο φίλο.

Ο Νίκος Πορτοκάλλογλου με τα νέα φτερά του, μαζί του ο Βίρονας Τσουράπης, μαζί του οι Street Demons. Τι τους είπα, τα παιδιά αυτά που είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά. Street, και τι να σας πω, πραγματικά είναι μερικά live τα οποία δεν θέλεις καθόλου να φύγουν από τη μνήμη σου και πρέπει να τα φέρνεις πάντα στο νου σου για να θυμάσαι πόσο ωραία πέρασες. Ένα από αυτά τα live ήταν και τα live του Νίκου Πορτοκάλλογλου στο Παλάς. Και τα φετινά του δηλαδή, με την Άλκη Πρωτοψάλτη, η οποία συνεργασία θα συνεχιστεί και στο Καζάρτε κατά διάρκεια του χειμώνα που μας έρχεται. Λοιπόν, πού πάμε εμείς? Πάμε παρακάτω και πάμε σε μία διασκευή. Για ακούστε, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση. Είναι ώρα για περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις

0: στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, γραμμένη από τον Γιώργο Θεοφάνους. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και ο Μανώλης Μητσιάς, πραγματικά λες, εντάξει, ο χρόνος δεν περνάει από πάνω του, τουλάχιστον από τη φωνή του, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος, okay, μεγαλώνει, εννοείται, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε. Αλλά η φωνή του είναι μοναδική. Διαμάντι πραγματικό και όχι ακατέργαστο. Κατεργασμένο σε όλες τις γωνίες και είναι άψογος φωνητικά, ερμηνευτικά και τα πάντα όλα. Κύριος Μανώλης Μητσιάς. Δεύτερη μιωράκι εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο παρεάκι σας εδώ και σε επιλογές. Και ο Γιώργος Καραδήμος έρχεται με το δικό του αστεροσκοπείο.

Μανώλης Φάμελος και ένα τραγούδι από τα παλιά που ξαναμαγειρεύτηκε, ξαναφτιάχτηκε και να το που ξανασερβιρίστηκε, όπως λέμε σε απλά ελληνικά, και το ακούμε πάλι διασκευασμένο από τη φωνή του Μανώλη Φάμελου. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τέτοια μάτια. Λοιπόν, για να δούμε τι σας έχουμε για τη συνέχεια, γιατί ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ να ανακαλύπτουμε πράγματα και τα ανακαλύπτουμε ψάχνοντάς τα, πολύ πολύ απλά.

κάτι από τη Χαρούλα Αλεξίου και το παράξενο φως της, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι λοιπόν για σήμερα. Μικρό break για διαφημίσεις, ξέρετε τι θα κάνουμε, ένα τραγουδάκι ακόμα και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ. Δυναμώστε την ένταση, αξίζει τον κόπο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος. Σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρασία.

0: www.ctelia.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι εντάξει μαζί μου. Αυτή ήταν η Νίνα Μαζάνη. Διασκευασμένο τραγούδι εννοείται, αλλά πολύ πολύ αγαπημένο. Το τραγούδι έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς. Η Νίνα ταιριάζει στον Κώστα Λιβαδά και ο Κώστας Λιβαδάς στη Νίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την είχαμε κάνει, την είχαμε φέρει, την είχαμε ανακρίνει εντός εισαγωγικών και μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή της, για την καριέρα της και για το μέλλον της πάνω απ' όλα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα συνεχίσουμε με έναν ακόμα προηγούμενο καλεσμένο, τον υπέροχο Θοδωρή Βουτσικάκη.

Εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Αυτή ήταν η Ελεονόρα Μανώνα παρέα με το Φίβο Δελιβοριά, το ντουέτο που πέρυσι σαν τέτοια εποχή κυκλοφόρησε και πραγματικά δεν το χορταίνουν να το ακούμε. Τι θα πάμε για παρακάτω, θα πάμε στο Γιώργο Νταλάρα και τους Ραπέτες. Ο Γιώργος Νταλάρας έκανε ένα άλμπουμ το οποίο πειράζει διάφορα τραγούδια του. Ένα από αυτά τα τραγούδια το πείραξε μαζί με τους Ραπέτες και έρχεται δικό σας, νομίζω ούτως ή άλλως το ξέρετε και το αγαπάτε και πάρα πολύ.

Ήμουν νιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα. Κουρασμένα

Το όνομα του παιδιού είναι Μάριος Ψαριανός. Αν ψάχνετε μια σχέση με τον αείμνηστο Ψαριανό, Δημήτρη Ψαριανό, τότε θα τη βρείτε, γιατί είναι ο γιος του και κάνει καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει το Μάριο, και το Μάριο δηλαδή, και μετά πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε στην συνεργασία που έκανε ο Στέφανος Κορκολής με την Μελίνα Σλανίδου. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν ξανάκανε. Αυτό έχω κι εγώ απορία. Ο Στέφανος πάντως τώρα ετοιμάζει τις μουσικές και τα τραγούδια για τη σειρά του Μέγκα, Δύο Μαύρα Πουκάμισα. Και από εκεί θα έχουμε πολύ σύντομα υλικό.

0: και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
4: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Καλώς τα παιδιά!
10: Καλώς σε βρήκαμε.
9: Αχίλλες, τον Παπαζό λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
10: Νομίζω...

0: Αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις κι τρελάθεις.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι.
0: Κρυφτείς, αν γελάσεις κι τρελάθεις.

0: γελάσεις και μ' κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αυτό ήταν ο Παπάζο που μας έκανε την έναρξη για το τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα μαζί με την Ακύλα. Μας είχε δει σε ένα πάρτι, το έκανε τραγούδι και πήγε και πάρα πολύ καλά. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε στεγανά ή τουλάχιστον δεν έχουμε πολύ μεγάλα στεγανά, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε και ακρότητες. Έχουμε ένα πλαίσιο, αλλά αυτό το πλαίσιο έχει αρκετά μεγάλα έτσι, περιθώρια. Πώς να το πω, περιθώρια εξέλιξης. Ναι, και έτσι μπορούμε να παίζουμε και λίγο περισσότερα τραγούδια που αφορούν, ξέρω εγώ, και λίγο πιο διαφορετικό κοινό. Όχι, το κοινό είναι ένα. Τα γούστα μας είναι διαφορετικά και ο καθένας πράττει και φέρεται ανάλογα με την ώρα του και με τα γούστα του. Το επόμενο τραγούδι έρχεται και είναι σαν άσκηση γραμματικής. Γιατί ο Νίκος Πορτοκάλογλου κλείνει ένα ρήμα. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.

Αυτή ήταν η Βρυδίκη και ένα σπασμένο κεφάλι μαζί με τους αφανείς ήρωες που είναι τόσο αφανείς που δεν θέλουν καθόλου να φανερωθούν. Το έχουμε προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι το έχουμε προσπαθήσει να τους καλέσουμε, να τους φέρουμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς. Αλλά τα παιδιά θέλουν να είναι αφανείς, όπως είναι και το όνομά τους. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό και πάρα πολύ, ξέρετε, δελεαστικό να τους ψάχνεις ακόμα περισσότερο. Ό,τι ξέρεις σου λείπει, θέλεις να το ανακάλυψε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα, όχι τελευταίο. Πρώτο-τελευταίο, πάμε να ακούσουμε ένα λαϊκό τραγούδι. Έτσι, τουλάχιστον αντιλαμβάνετε ο Ορέστης Ντάντος το λαϊκό τραγούδι και θα ακούσουμε τον Ορέστη στο δίσκο που, στο τραγούδι που ανοίγει το δίσκο του, που δεν έχει τίτλο, έχει απλά μια υπέροχη ψάθινη καρέκλα που αντιπροσωπεύει και συμβολίζει το λαϊκό τραγούδι.

Λοιπόν, ακούσαμε και τα λαϊκά. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να ακούτε ραδιόφωνο, να ακούτε μουσική, γιατί κάνει καλό. Η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι. Ούτε χάπια ούτε τίποτα. Δεν θέλουμε τέτοια. Ούτε χημικά, ούτε υποκατάστατα για να μπορέσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Η μουσική αρκεί και εγώ θα βάλω δίπλα και την τέχνη. Γιατί μουσική και τέχνη είναι και μορφή τέχνη η μουσική. Αλλά θα βάλω και τις άλλες μορφές τέχνης, οι οποίες πραγματικά είναι το καλύτερο χάπι για να μπορεί να πάρει κανείς και να περάσει πραγματικά υπέροχα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καταστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σε όλους. Γεια και χαρά. Καλή σεζόν. Καλή επιστροφή από τις διακοπές. Αν επιστρέψετε και εσείς τώρα σχετικά πρόσφατα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και από σήμερα και για δύο φορές κάθε εβδομάδα και για δύο ώρες κάθε φορά θα έχω για εσάς τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Όλα αυτά που ζητάτε εσείς. Θα σας πω σε λίγο πώς γίνεται η διαδικασία. Με λίγα λόγια, θα περνάμε δύο ώρες χάρμα. Λουκουμάκι που λένε και στα μέρη μου. Ελπίζω να σας έχουμε μαζί μας. Ελπίζω να είστε εδώ και ελπίζω να βρίσκετε και ενδιαφέροντα όλα αυτά που θα αλλιεύουμε από το διαδίκτυο, ειδήσεις που θα έχουν κάποιο ενδιαφέρον, που θα τράβηξαν το μάτι μας την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε δυνατά αυτή τη φετινή περίοδο με αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό εδώ.

Πάμε για την αγαπημένη μας διαδικασία, να επιλέξουμε δηλαδή τα τραγούδια που θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. Κινητό στο χέρι τώρα, μπείτε στο Instagram account μου, d-milioglu, και εκεί στείλτε μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από που μας ακούτε και φυσικά το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη μας συνάντηση. d-milioglu στο Instagram. Πάντα σας περιμένω, πάντα σας διαβάζω, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ για αυτό. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι ακόμα και αν δεν απαντώ, το μήνυμα έχει ληφθεί και έχει, το έχω διαβάσει με πολύ μεγάλη αγάπη και με ενδιαφέρον για αυτά που θέλετε να ακούτε. Εξάλλου, αν ακούτε την εκπομπή αυτή τακτικά, καταλαβαίνετε πως τα τραγούδια που έχετε ζητήσει έχουν παίξει στον αέρα.

Δυνατά αρχίσαμε και πάντα δυνατά θα αρχίσουμε, αλλά και το ίδιο δυνατά θα συνεχίζουμε. Δεν φεύγετε. Επιστρέφω σε λίγο με τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις της προηγούμενης εβδομάδας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και διαβάζω εδώ για μια πολύ περιζήτητη και εξαιρετικά σπάνια κάρτα του baseball σε άριστη κατάσταση του Mickey Mantle, που κατέριψε ρεκόρ πωλήσεων όταν έγινε η πιο ακριβή κάρτα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ. Με έναν από τους πιο αγαπημένους και διάσημους θρύλους του baseball, η συγκεκριμένη κάρτα του 1952 πωλήθηκε για 12,6 εκατομμύρια δολάρια, σπάζοντας ρεκόρ που κρατούσε μέχρι το 2021 μία παρόμοια κάρτα, πάλι με τον Mantle, που πουλήθηκε για 5,2 εκατομμύρια δολάρια.

Επιστροφή στη μουσική μας. Επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και τα μανιτάρια, διαβάζω εδώ, είναι πηγή καταπληκτικών θρεπτικών συστατικών, βιταμινών και μετάλλων που έχουν αναγνωριστεί για τα ωφέλη για την υγεία. Βεβαίως αυτό πάνω κάτω το γνωρίζαμε. Τι είναι όμως αυτό που ακριβώς βοηθούν? Ποια είναι τα 9 κορυφαία ωφέλη που μας προσφέρουν τα μανιτάρια? Πρώτον, είναι μια εξαιρετική εναλλακτική για το κρέας με λίγες θερμίδες και χαμηλά λιπαρά, ό,τι πρέπει για απώλεια βάρους. Είναι μια εξαιρετική πηγή βιταγλυκάνης, ένα είδος φυτικών ινών που έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Τα μανιτάρια είναι μια σημαντική πηγή μιας ποικιλίας βιταμινών και μετάλλων που είναι απαραίτητα για την καλή υγεία. Ενώ είναι και χρήσιμη πηγή φυτικών ινών. Εξαιρετική εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης για εμάς που γυμναζόμαστε. Έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της κατάθλιψης και του στρες, γιατί είναι μια καλή πηγή βιταμίνης B6. Ενώ κάνουν καλό και στα μάτια, καθότι έχουν βιταμίνη Α. Τέλος, έχουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν χρόνιες ασθένειες, ακόμα και τον καρκίνο, αλλά και τις καρδιακές παθήσεις. Αντιλαμβάνεστε πως μιλάμε για μια σούπερ τροφή. Μήπως να βάλουμε τα μανιτάρια λίγο παραπάνω στη διατροφή μας?

0: Καλημέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Άκου και αυτό εδώ. Μια 28χρονη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πάσχει από σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, το οποίο την αποτρέπει από το να στέκεται όρθια για πάνω από 3 λεπτά. Είμαι αλλεργική στη βαρύτητα, δηλώνει η Λίντσι Τζόνσον. Έλα, Παναγία μου. Ζει καθημερινά έναν εφιάλτη αυτή η κοπέλα λόγω της σπάνιας αυτής ασθένειας. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent, διαγνώστηκε με τον λόγο σύνδρομο πριν από 7 ολόκληρα χρόνια. Είχε έναν έντονο πόνο στη μέση και την πλάτη. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο να έχει συνεχώς λιποθυμίες και πλέον η 28χρονη καταπολεμά την αλλεργία της στη βαρύτητα με φαρμακευτική αγωγή και ευτυχώς έχουν περιοριστεί κατά πολύ τα συμπτώματα. Τώρα μην μπαίνουν σε κάποιους ιδέες τύπου «Α, δεν έρχομαι στη δουλειά γιατί παιδί μου πρέπει να ξαπλώσω, έχω αλλεργία στη βαρύτητα».

Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες συμβουλές που παίρνουμε όταν κάνουμε διατροφή. Νερό, νερό, νερό, τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Ωστόσο, αυτή η θεωρία φαίνεται πως αποτελεί πια παρελθόν, σύμφωνα με μία καινούρια ιαπωνική μελέτη. Μία μελέτη που έγινε σε περισσότερους από 5.000 ανθρώπους και αποκάλυψε ότι αυτή η γενική σύσταση του να πίνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα, δηλαδή περίπου 2 λίτρα, μπορεί να μην είναι σωστή για τους περισσότερους ανθρώπους. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science προσδιορίσε με ακρίβεια πόσο νερό εισέρχεται και εξέρχεται από το σώμα καθημερινά. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, η οποία επικεντρώθηκε στη συνολική ποσότητα νερού που κυκλοφορεί στο σώμα μας, λαμβάνοντας υπόψη νερό που προσλαμβάνεται μέσω ποτών, τροφών και του μεταβολισμού, καθώς και εκείνο που αποβάλλεται μέσα από τις αναπνοές και τα υπόλοιπα, ο συνολικός όγκος ονομάζεται ρυθμός ανανέωσης. Και αυτός ο όγκος μετρείται σε λίτρα κάθε μέρα. Αλλά δεν είναι ίδιο για κάθε άτομο. Και αυτή είναι η εξέλιξη της έρευνας. Αυτό το γενικό, πίνετε 8 ποτήρια νερό, δεν ισχύει. Γιατί οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι ημερήσιες ανάγκες σε νερό παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές που κυμαίνονται από 1 έως 6 λίτρα και σε ακραίες περιπτώσεις, όπως παράδειγμα στους αθλητές, μπορούν να ξεπεράσουν τα 10 λίτρα. Η διαφορά δηλαδή. Διαφορά στο φύλλο, διαφορά στην ηλικία. Οπότε δεν είναι σωστό αυτό το γενικό 8 ποτήρια νερό την ημέρα, όπως κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν είσαι.

0: έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε και λίγο στα χρηστικά μας. Γιατί ναι, η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η διατροφή βοηθάει σε αυτό. Το σηκώτη μας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο όργανο του σώματος και η κύρια λειτουργία του είναι να απομακρύνει τοξίνες από το σώμα. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο πολύ βοηθάει σε όλα τα. Η διατροφή βοηθάει σε αυτό. Το σηκώτη μας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο όργανο του σώματος και η κύρια λειτουργία του είναι να απομακρύνει τοξίνες από το σώμα. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο πολύ βοηθάει σε όλα τα υπόλοιπα. Το καλύτερο φρούτο για το σηκώτη.

να σας υπενθυμίσω πως εσείς και μόνο εσείς επιλέγετε τις μουσικές σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το ραδιόφωνο. Μπείτε στο Instagram account μου, dkatopavliamiliogloo, και εκεί σας περιμένω για να μου γράψετε το αγαπημένο σας τραγούδι, το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο και την περιοχή από όπου μας ακούτε. Dkatopavliamiliogloo στο Instagram. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ αυτό το 2ωρο. Ελπίζω να περνάμε παρέα αυτές τις 2 ώρες κάθε φορά. Βεβαίως εδώ, σταθερά στη συχνότητα αυτή την αγαπημένη, στο αγαπημένο αυτό ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, να περνάτε υπέροχα. Ραντεβού στην επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans Immune ομασώμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
10: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Καλώς ορίσατε! Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, οι επιστροφές ολοκληρώνονται, οι δρόμοι ξαναγεμίζουν, τα ξυπνητήρια έχουν πλέον αναλάβει κανονικότατα υπηρεσία και κάπου εδώ αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι το από Σεπτέμβρη που λέγαμε όλο το καλοκαίρι ήρθε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω. Ξεκινάμε μαζί τη νέα αντιστροφή μέτρηση του Media Inspector του ελληνικού Top 40. Και αυτή την εβδομάδα έχουμε αρκετές αλλαγές. Νέες εισόδους, τραγούδια που ανεβαίνουν, άλλα που χάνουν έδαφος, αλλά στην κορυφή έχουμε δύο πολύ γνώριμους μονομάχους. Ξεκινήσαμε όπως πάντα από το νούμερο 40, μόλις αφήσαμε πίσω μας τον Γιώργο Μαζονάκη και τις επιπτώσεις, δύο θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτές τις μέρες έχουμε παράλληλα και κάτι πολύ ξεχωριστό. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη 30 χρόνια καριέρας. Έτσι, σε κάθε τέλος ημιώρου, εδώ στο Top 40, θα βγαίνουμε για λίγο εκτός της λίστας και θα θυμόμαστε μια μεγάλη επιτυχία του. Αλλά πρώτα, ξέρεις, έχουμε 40 τραγούδια.

0: Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά με το Θάθα. Πριν από λίγο ο Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα στο 37. Και πριν το Γιώργο είχαμε την πρώτη από τις πιο φρέσκες παρουσίες της Σαραντάδας. Τον Δήμο Αναστασιάδη με τη νέα του επιτυχία Απόφασή σου στο νούμερο 38 από το νούμερο 43 της προηγούμενης εβδομάδας. Για τα επόμενα λεπτά θα βγούμε εκτός Top 40 για να συναντήσουμε αρχικά ένα ολόφρεσκο σε κυκλοφορία κομμάτι με την Κατερίνα Στικούδη που επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single «Το Ίδωλό Σου». Ένα εκρηκτικό dance pop anthem που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μουσικής εποχής για την ίδια. Αμέσως μετά η επόμενη στάση εκτός Top 40 είναι αφιερωμένη εξαιρετικά στον Αντώνη Ρέμο. 30 χρόνια τραγούδι, live, ιστορίες και επιτυχίες που έχουν συνδεθεί με ολόκληρες εποχές. Στις 12 Σεπτεμβρίου τα γιορτάζει στη Θεσσαλονίκη και εμείς ξεκινάμε το δικό μας μικρό μουσικό αφιέρωμα με το πρώτο του μεγάλο hit από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Το διαχρονικό «Τι ήμουν για σένα».
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: 96,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
13: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, στο ελληνικό το 40 από το Media Inspector και την IFBI. Φωτιά στη νύχτα, μας είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης από το νούμερο 35. Και εδώ έχουμε μία από τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 29, τώρα χάνει 6 ολόκληρες θέσεις. Και κάτι ακόμα άλλαξε. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Χατζηγιάννης είχε κάνει κατάληψη σε 2 συνεχόμενες θέσεις. Αυτό που λέμε back to back στο 29 και στο 28. Τώρα τα δύο τραγούδια χωρίζονται αρκετά. Θα το δούμε στην πορεία. Μπροστά μας το νούμερο 34, πολύ ωραία επιτυχία από το Kel, Lila και Beyond. Έλος σε λίγο αναμένουμε υψηλότερα τον Πέτρο Ιακώβη.

μόλις άφησαμε πίσω μας το νούμερο 31 την Ήβη Αδάμου με το Ξέλο Γιάστρα, ενώ ο Πέτρος Ιακωβιδής θα πήγε τέλεια στο νούμερο 32, σταθερότατο ακριβώς στην ίδια θέση σε σχέση πάντα με την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαι ο Κυριάκος Μαλαγκός στο ελληνικό Top 40. Προσέξτε παρακαλώ τον Πέτρο Ιακωβιδή, γιατί σήμερα θα τον ακούσουμε αρκετά. Έχει το έτσι, έχει μάθει ψηλότερα και ακόμα πιο ενδιαφέρον έχει η νέα είσοδός του μέσα στην πρώτη τριαντάδα. Προς το παρόν βγήκαμε για λίγο εκτός κατάταξης, ακούγοντας λίγο νωρίτερα ένα ολόφρισκο remix στο Amazing από Σιντάρτα και Ρακ. Τώρα συνεχίζουμε με τον Αντώνη Ρέμο. Τον έχουμε σήμερα και μέσα στο Top 10, όμως λόγω των 30 ετών καριέρας του, σε κάθε ημίωρο ανοίγουμε και ένα διαφορετικό κεφάλαιο από τη διαδρομή του. Είναι στιγμές από εκείνα που όταν αρχίσουν οι πρώτες νότες, ξέρεις, δεν χρειάζεται καν το Σαζάμ για να αναγνωρίσεις ποιο τραγούδι έρχεται. Εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: εδώ. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Και να το τραγούδι που σας έλεγα. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 30 και νέα είσοδος στο Top 40. Μάλιστα, ο Ιακωβίδης έχει λόγο να χαμογελάει διπλά, για την ακρίβεια τριπλά. Γιατί αυτή την εβδομάδα έχει 3 τραγούδια μέσα στην πρώτη σαραντάδα. Στο νούμερο 32 το τέλεια, στο 30 αυτό που ακούσαμε, παγκόσμιο φαινόμενο, και ένα ακόμα που αναμένουμε αύριο στο νούμερο 16. Πάμε τώρα στο νούμερο 29. Εκεί έχουμε έναν από τους κερδισμένους της εβδομάδας. Ο Χρήστος Μενιδιάτης ανεβαίνει 2 θέσεις με το Ό,τι πιο όμορφο. Αμέσως μετά, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίνο, ντουέτο με την Τζο.

0: ήμασταν στο νούμερο 26 όπου επέστρεψε η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι όπου ανεβαίνει μια θέση από το νούμερο 27 στο νούμερο 26. Μικρό βήμα για το τσάρτ αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Λίγο νωρίτερα ο Νίνο και η Τζοζεφίν, ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στο ντουέτο με το Τι κάνεις στο νούμερο 27. Βέβαια εδώ η απάντηση του τσάρτ είναι κατεβαίνω λιγάκι αφού την προηγούμενη εβδομάδα το βρίσκαμε στο νούμερο 25. Πάμε τώρα στο νούμερο 28, εκεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά μένει ακριβώς εκεί που ήταν. Απόλυτη σταθερότητα, ενώ ο Χρήστος Μενιδιάτης στο νούμερο 29 κέρδισε 2 θέσεις. Λίγο πριν φύγουμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, κάνουμε παράλληλα τρίτη στάση στην καριέρα του Αντώνη Ρέμου και έχουμε επιλέξει ένα από εκείνα τα τραγούδια που ο τίτλος του έγινε σχεδόν καθημερινή ατάκα. Μα δεν τελειώσαμε. Θυμίζω, Αντώνης Ρέμος live στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: 96,2.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα καθοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Ένα μπερδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να βρέσεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder live stream.
1: Όλοι μαζί κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να βρέσεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο κασάρι.

0: Ενωμένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο νούμερο 25, μία θέση ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε στην τελευταία τετράδα της πρώτης μας εκπομπής με Ελένη Φουρέιρα, Ρία Ελληνίδου και τη Γαρμπή και Ανδρομάχη, άρωμα γυναίκας. Στο νούμερο 24 θα συναντήσουμε το Αλληλούια της Ελένης Φουρέιρα που παραμένει σταθερό. Στο νούμερο 23 όμως έχουμε αλλαγή. Η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι χάνει τρεις θέσεις από το 20 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πέσει στο 23. Και μετά έχουμε δύο τραγούδια που βρίσκονται πραγματικά δίπλα-δίπλα στην μάχη του Airplay.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: Ήμασταν στο νούμερο 21, ακούσαμε την Ανδρομάχη που έκανε σούσουρο. Λίγο νωρίτερα βρήκαμε την Κέτι Καρμπή με το Υποσυνείδητο στο 22 και στο 23 συναντήσαμε την Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 24 συναντήσαμε επίσης σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα την Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Στην αυριανή δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 με τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπούμε στις 20 μεγαλύτερες και θα δούμε αν ο Θοδωρής Φέρης κατάφερε να κρατήσει την κορυφή. Πριν να κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, Ρέμος ξανά. 30 χρόνια καριέρα σημαίνουν ότι μπορείς πραγματικά να μείνεις μαζί του και να βρεις δεκάδες τραγούδια που όλοι και όλες έχουμε κάποτε τραγουδήσει. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Τα λέμε και πάλι αύριο εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: 1, 2, 3.

ακούμε τώρα. Έχει βγάλει 3 άλμπουμ μέχρι στιγμής. Ξεκίνησε να βγάζει δουλειές το 2017. Και αυτό είναι το τελευταίο της άλμπουμ. Βεβαίως, βεβαίως. Καλώς ορίσατε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατρεμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πριν να μπω στο στούντιο, έψαχνα, γιατί εκτός από τα καινούργια, τα οποία μου αρέσουν γιατί καινούργια κυκλοφορούν πάρα πολλά, αλλά διαλέγω αυτά που μου αρέσουν εμένα από τα καινούργια, υπάρχουν και πάρα πολλά παλιά τα οποία τα έχουμε ξεχασμένα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτά ψάχνουμε, με αυτά ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε στις αρχές του φθινοπόρου. Καλώς ορίσατε.

Είναι αυτό που σας άρεσε από τον James Blunt. Taste like summer. Κάτι τέτοιο συμβαίνει αυτόν τον καιρό. Μια γεύση από καλοκαίρι. Σας άρεσε αυτό, με ρωτούσατε ποιο είναι αυτό. Υπάρχει και το Shazam βέβαια. Ό,τι φαίνεται μετράμε ακόμα πληγές από τον κορονοϊό, από εκείνη την εποχή. Όχι στην τσέπη μας, στην τσέπη μας μετράμε πληγές καθημερινά από τότε. Δεν έχει σταματήσει αυτό τόσα χρόνια. Αλλά διαβάζω εδώ ότι το Hollywood μετράει τις πληγές του από τότε μέχρι σήμερα και πανηγυρίζει, γιατί από ό,τι φαίνεται φέτος το καλοκαίρι πήγε καλά σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Μετράνε από COVID και μετά. Οι εισπράξεις στα ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά έφτασαν τα 4,6 δισεκατομμύρια από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαΐου έως και τις 30 του Αυγούστου που μας πέρασε τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας που κάνει αυτές εδώ τις μετρήσεις. 26% αύξηση εισιτηρίων είναι μία αύξηση η οποία είχαν να δούνε τόσο κόσμο, σου λέει, από το 2019. Καταλαβαίνετε τώρα, 2020 καλοκαίρι είχαμε COVID. Από ό,τι φαίνεται, λέει, οι εισπράξεις θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Green ήταν αυτός από το 2003, I Can't Stop. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να δώσω χαιρετισμούς μεταξύ των άλλων και στο Βαρόνο, δεν ξέρω, ψευδώνυμο είναι, στέλνω χαιρετισμούς, κατά καιρούς μου στέλνει καλά λόγια εδώ. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και τώρα και μετά την εκπομπή επικοινωνούμε, μιλάμε. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ, η παλάτη ζωή σου.
5: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

συμπυκνωμένη δύναμη, 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresh Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Τρομάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Θυμίσου και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Έρχεται ένα από τα πιο επιτυχημένα ροκ κομμάτια όλων των εποχών, ροκ μπαλάντα πιο σωστά. I don't want to miss a thing από Aerosmith. Το ξέρατε ότι η δημιουργός αυτού του τραγουδιού είναι η συνθέτρια η Dana Warren, η οποία αρχικά είχε στο μυαλό της να το πει γυναίκα αυτό το τραγούδι το οποίο έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Και η πρώτη της ιδέα ήταν να το πει η Celine Dion. Τελικά όμως αποτέλεσε τραγούδι το οποίο το είπαν οι Aerosmith και μάλιστα για ταινία, έτσι για το Αρμαγεδόν, το οποίο το είπαν οι Aerosmith και μάλιστα για ταινία, έτσι για το Αρμαγεδόν, που το είδαμε το 1998.

στα 50 χρόνια καριέρας των Aerosmith, μόνο αυτό το τραγούδι βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard για 4 εβδομάδες μάλιστα. Στα 50 χρόνια των Aerosmith, τόσο καλά τα πήγαν οι Aerosmith 50 χρόνια.

έχουμε βρει την Ντάλη από το παραπέντε. Υπάρχει, παιδιά. Υπάρχει. Δεν είναι Ελληνίδα, είναι Κινέζα, τι να κάνουμε, αλλά υπάρχει η Ντάλη από το παραπέντε. Διαβάζω εδώ, πλούσια Κινέζα κατηγορείται ότι χρηματοδότησε δραματική σειρά μόνο και μόνο για να φυλάει τον νεαρό πρωταγωνιστή που της άρεσε πάρα πολύ, τον είχε ερωτευτεί, ήταν παπλούτο γλου Κινέζα και πρότεινε να χρηματοδοτήσει τη σειρά με όρους. Χρηματοδότηση με όρους λοιπόν. Τεράστια εμπορική αποτυχία στο τέλος. Ο πρωταγωνιστής, 23χρονος πλέον τώρα, δήλωσε «Με φιλούσε με το ζόρι». Εν τω μεταξύ, από ό,τι μετρήσανε, εκείνη τον είχε φιλήσει στην σειρά περισσότερες από 60 φορές. Η Ντάλη από το παραπέντε υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, ελπίζω, εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καταραμάδος, ευχαριστώ εδώ για τα μηνύματα που έρχονται. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά στην επιστροφή με τον Κουνήσι.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: www.ctfinance.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ένα συγκρότημα που δεν είναι παλιό. Αυτό που ακούμε δεν είναι τη δεκαετία του 80. Ο ήχος μοιάζει ίσως, αλλά είναι ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε μόλις το 2022 στο Λος Άντζελες. Shoot and Friendly. Είναι ένα συγκρότημα pop ίσως, synth pop θα το έλεγες. Αποτελείται από τη Michelle Buzz. Και τον Lance. Και όπως ακούτε, κάνουν υπέροχη δουλειά. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε στην παρέα μας οι καινούριοι καινούριες. Εδώ στη μουσική, στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο Κοσμάς Κατραμάδος. Αυτό συμβαίνει 2 φορές την εβδομάδα, σήμερα αλλά και αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κοίτα να δεις τώρα. Γιατί είμαστε και πολίτες εκτός από μουσική παραγωγή και ακροατές και δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν μιλάς για κουμπαρά για τη νέα γενιά, πρέπει να υπάρξει νέα γενιά όπου θα φυλάς λεφτά να χρησιμοποιήσει τον κουμπαρά. Επειδή ακόμα είναι λίγο δύσκολο να ζήσει, πόσο μάλλον να κάνει και παιδιά η νέα γενιά, καλύτερα να δώσεις λύση πρώτα στο πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή των νεότερων και μετά μιλάς και για κουμπαρά της νέας γενιάς. Γιατί έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει νέα γενιά σε λίγο καιρό. Διαβάζετε πόσο λιγότερο παιδιά στα σχολεία μπαίνουν φέτος που ξεκινούν τα σχολεία αυτές τις μέρες. Οπότε δεν μπορείς να μιλάς για κουμπαρά εκείνων των παιδιών που θα φτάσουν στα 18 π.χ. Δεν ξέρω, μερικές φορές πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και βρίσκονται στις πιο κέρυες θέσεις. Έτσι, μιλάω και για τους 300, όχι μόνο για τους τωρινούς. Η άλλη είναι δασκάλα με ένα παιδί που τη μετακομίζουν από περιοχή σε περιοχή και μέχρι να βρει μέρος να μείνει. Δασκάλα τώρα, έτσι, ζούσε σε σκηνή με το παιδί της κάποιες μέρες.

Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο. Για σήμερα θυμίσω και αύριο μαζί, την ίδια ώρα είμαστε. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και μια τελευταία φορά, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω στα social media με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καθραμάδος. Επιστρέφω.

0: 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να βρέσεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για λίγο ακόμα εδώ μαζί. Και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι είχαν δει υπτάμενα αντικείμενα γνώσεως ταυτότητας. Μία από τις πιο εντυπωσιακές αναφορές από ό,τι διαβάζω εδώ χρονολογείται από το 218 π.Χ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου Καρχιδονικού πολέμου, όπου περιγράφεται πλοίο το οποίο πετάει στον ουρανό. Παρακαλώ. Αυτά. Ενώ αμέσως μετά, το 76 π.Χ. αναφέρεται εμφάνιση μιας σπίθας στον ουρανό, η οποία φέρεται να μεγάλωσε μέχρι να αποκτήσει μέγεθος αντίστοιχο με εκείνο της Σελήνης. Και μετά εξαφανίστηκε.

που θα προσφέρει όλα τα ωφέλη που προσφέρει η σωματική άσκηση, χρησιμοποιώντας φυσικά την τεχνολογία, τι άλλο για να βγει αυτό το χάπι. Η δημιουργία του χαπιού άσκησης αποτελεί ίσως ένα ακόμα σύμπτωμα της κοινωνίας που είναι εθισμένη στο εύκολο. Παρακαλώ. Γι' αυτό δεν γίνονται παιδιά, γι' αυτό δεν μένουν οικογένειες, γιατί η κοινωνία είναι θυσμένη στο εύκολο, στην εύκολη λύση. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα.

τα υπόλοιπα έπονται. Άκου εκεί χάπι το οποίο θα σου προσφέρει τα ίδια με τη σωματική άσκηση. Αντί για να πεις θα τους φτιάξω γήπεδα, θα τους φτιάξω τέτοια ψυχολογία να πηγαίνουν να ασκούνται οι άνθρωποι.

Διαβάζω λεπτομέρειες για αυτό το χάμπι, παιδιά, και ανατριχιάζω. Βέβαια, οι πιο καινούργοι, οι νεότεροι, αν δεν έχουν λίγο κριτική σκέψη, θα πέσουν με τα μούτρα. Η διαφήμιση, λέει, της φαρμακευτικής διαφημίζει το χάπι ως η χημεία της άσκησης σε ένα καθημερινό χάπι, το οποίο υπόσχεται ωφέλη της σωματικής άσκησης. Άκου εκεί να δεις τώρα. Δηλαδή, για ό,τι χρειάζεσαι, είτε είσαι άρρωστος, είτε θέλεις σωματική άσκηση, θα πηγαίνεις να αγοράζεις ένα χάπι από το φαρμακείο. Ας πούμε ότι η μυϊκή ενδυνάμωση, ο μεταβολισμός και η ευεξία αγοράζονται. Έτσι δεν είναι? Τώρα τελευταία διάβαζα ότι στη Ρουμανία βάλανε μετρητές σε όλα τα πηγάδια των ιδιωτών και αρχίζουν και μετράνε το νερό που τραβάνε οι ιδιώτες από τα δικά τους τα πηγάδια και το πληρώνουν στο κράτος. Άκου εκεί να δεις τώρα.

για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμά Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες δίνω ραντεβού και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, μέχρι να ξαναβρούμε και πάλι αύριο αυτήν εδώ την ώρα. Γεια χαρά από μένα.

συνηθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
6: I wanna see every one of you with your hands in the air. You're listening to Hot House.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2. Let's go global in 5, 4, 3, 2, 1.

0: and always will be.
1: Global Sessions. Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι

0: 12.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Έχεις γενέθλια?
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα?
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις?
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
9: Επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει.

0: 2.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.